γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μου φαίνεται πως πάω και ταξιδεύω στην ερμιά του πελάγου ή στο όνειρό μου. Με το κύμα, με τις ανέμους παλεύω. Μοναχή και δεν είσαι εις το πλευρό μου. Δεν βλέπω με το μάτι όσο γυρεύω. Πάρεξ τον ουρανό, στον κίνδυνό μου. Τον ετηράω, βόηθα του λέω. Δεν έχω πανί, τιμόνι και το πέλαο τρέχω. Το όνειρο της Μαρίας, Διονύσιος Σολωμός.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν ήταν πόλεμος, τον υποδίθηκε. Έμοιαζε, αλλά δεν ήταν. Έζησαν οδυνηρότερα αφότου έληξε. Στο μεταξύ αγόραζαν τακτικά προϊόντα για την καθαριότητα του σπιτιού, διατηρώντας την αιμονή τους στο λευκό. Αναπαράσταση. Μάνια με ζήτη.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν

0: ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η αγάπη είναι συντροφιά. Μόνος στους δρόμους να περπατώ δεν ξέρω, γιατί μόνος να είμαι δεν μπορώ. Μια επιθυμία ζωηρή με κάνει να επισπεύδω, λίγα να δω, αλλά να δω τα πάντα. Μαζί μου προχωράει η απουσία της. Μ' αρέσει τόσο πολύ που δεν ξέρω πόσο τη θέλω. Όταν δεν τη βλέπω, τη σκέφτομαι και δυνατός νιώθω, σαν τα ψηλά δέντρα. Άτιτλο, Φερνάντο Πεσόα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

0: μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Στον Κόζιακα η αγάπη μου μακραίνει τα μαλλιά της. Τα βράδια του καλοκαιριού φτεροκοπάει στον ασπροπόταμο. Χίλια γραφτά, χίλια γραμμένα στην όχθη του. Η αγάπη μου. Κουτσό, μάνια με ζήτη.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
3: Όχι γιατί
4: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Έχει πανσαλίνο απόψε.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: Αγαπούσα ένα αστέρι, το κρατούσα από το χέρι. Μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Μαντούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 7 και 8 πάει η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Τα πράγματα είναι κάπως...
1: Κάπως.
0: Όχι, μισό λεπτό. Καλύτερα από αυτά που βιώνουν στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Α!
0: Ναι, είναι δύσκολα και για μας. Θα φτάσει μέχρι και 35 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, τους 35 στις 3 το μεσημέρι.
1: Πάντως έχει αρχίσει για τα βράδια και κάνει ζέστη.
0: Ναι. Είναι, αρχίζω και ζωρίζω το πράγμα.
1: Έχει αρχίσει λίγο και κάνει περισσότερες στροφές.
0: Ναι.
1: Για να προσιστείς το κρεβάτι από ό,τι παλιότερα.
0: 35 θα έχουμε και αύριο. Το Σάββατο και την Κυριακή ίσως πέσει λίγο, αλλά από Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα έρχονται άγρια πράγματα, γιατί μάλλον κατεβαίνει και το κύμα από τη Βόρεια Ευρώπη και την Δυτική και θα φτάσουμε κοντά στους 38 βαθμούς. Την άλλη Παρασκευή.
0: Αυτά προς το παρόν. Για καλημέρα. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας.
1: Καλημέρα.
0: Μέχρι τις 10 συνεχίζουμε με Άλκης από το Ψάλτη, Τράβα Σκανδάλη, Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, να ξαναμιλήσουμε για τη ζέστη, για αυτό το μεγάλο βασανιστήριο της Βόρειας Ευρώπης που θα έρθει και εδώ σιγά-σιγά. Δεν αφορά μόνο σε εκείνους.
1: Ναι, και κατεβαίνει και προς το νότο. Δεν είναι και η Ισπανία, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Μιλάμε για κλιματική αλλαγή και όλες τις συνέπειες που βιώνουμε.
1: Και η Ιταλία. Ναι.
0: Εννοείται. Οι θερμοκρασίες πάντως που καταγράφονται φέτος στη Δυτική Ευρώπη θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα εξαιρετικά σπάνιες για τον Ιούνιο. Με έως 43 βαθμούς Κελσίου στη Γαλλία, 45 στην Ισπανία και θερμοκρασίες κοντά στους 40 στη Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία, οι επιστήμονες προειδοποιούν πως η κλιματική αλλαγή θα τα φέρνει όλο και πιο συχνά αυτά τα νούμερα.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε επίσης για μια ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο του πλανήτη,
1: και
0: η Ευρώπη.
1: Ναι, πρέπει να συμβιβαστούμε με το γεγονός ότι αυτό δεν θα είναι μια εξαίρεση του Ιουλίου ή μία του Αυγούστου, μαζί με το συνδυασμό με μελτέμια που θα κάνει την ατμόσφαιρα πάρα πολύ επικίνδυνη, ότι αυτό θα έχει μεγάλο εύρος μέσα στο χρόνο. Δηλαδή μπορεί να ξεκινάει και από Μάιο, γιατί και το Μάιο είχαμε μερικές υψηλές, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και θα φτάνει και μέχρι τον Οκτώβρη, Νοέμβρη.
0: Γιατί η Ευρώπη,
1: ο εφιάλτης μεγαλώνει δηλαδή.
0: Γιατί η Ευρώπη όμως είναι η πιο γρήγορα θερμενόμενη ήπειρος του πλανήτη όμως, είναι ένα θέμα που θα το δούμε και μετά.
1: Α, ναι, όντως.
0: Ναι. Το έχουν ήδη οι New York Times.
1: Μακάρι να το δούμε.
0: Οι νύχτες είναι αφόρητες στη Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή εκεί που νομίζεις ότι το βράδυ θα ηρεμήσεις, δεν ηρεμείς. Το σώμα δεν ξεκουράζεται από την θερμική καταπώνηση της ημέρας. Άρα οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζουν ακόμα περισσότερα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Και θα αναφερθούμε για ακόμα μια φορά δυστυχώς στον βαρύ απολογισμό, καθώς έχουμε κυρίως παιδιά νεκρά στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία έχει παιδιά. Και υπάρχουν και πολλοί νεκροί στη Γαλλία από παιδιά που πέφτουν στα ποτάμια
0: αυτό
1: και δεν ξέρουν να κολυμπήσουν. Όχι μόνο από τη ζέστη. Αυτό με τις νύχτες το είχε και το BBC ένα πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί οι νύχτες είναι αυτές που δυσκολεύουν στη Βόρεια Ευρώπη πολύ τη ζωή. Και θα το δούμε μετά, όντως έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: 7 και 13 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιώργο Νταλάρα και Χρήστο Μάστορα. Ζωντανή ηχογράφηση στο ηρώδιο. Αν υπάρχει λόγος, θα γυρίσω.

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η, 25 Ιουνίου, 7 και 17. Πάει η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή που μας έρχεται, δηλαδή αύριο. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένας από εσάς ή μία από εσάς θα κερδίσει αυτή τη φορά 10.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Με γραπτό μήνυμα που στέλνετε στο 19600 γράφοντας μόνο win. Και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο frontstage.gr και στο melodia.gr. Τι γίνεται τώρα? Εμείς στέλνουμε το μήνυμά μας. Αύριο, Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτή την κλήση, θα σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο και εσείς πρέπει να πείτε 10.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Συγχαρητήρια στον τυχερό αυτής της φοράς και φυσικά.
1: Θα τον έχουμε μαζί μας.
0: Θα μιλήσουμε και μαζί.
1: Με τους προηγούμενους τυχερούς και αν θέλετε να είστε κι εσείς οι επόμενοι.
0: Βεβαίως.
1: Ένας είναι ο τρόπος.
0: Αυτός είναι, να στείλετε το μήνυμά σας και καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με ανισόπεδη δίσκο Παν Παν Καλλιόπη Μητροπούλου. Δυναμώστε λίγο. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η, 7 και 25 η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, γιατί μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε με το ρεύμα σας ή για το ρεύμα σας, υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe. Απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες. Εκεί, αυτό είναι. Και όφελος 50 ευρώ. Και η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας έρχεται από το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. 18 11 33. Εκεί θα καλέσετε ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα έχουμε την C-Jet. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και φέτος, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια της C-Jet, ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σας έχουμε και διαγωνισμό. Μπορείτε να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Απλά στέλνετε ένα email στο play@frontstage.gr και στο θέμα γράφετε μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Λάμπρο Βασιλείου, το τραγούδι Το Δέντρο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Γιάννης Πανός, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
5: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλήδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
7: πληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WINS το 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
7: 10.000 ευρώ.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
8: Επειδή είμαστε σε βάθος μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα υποβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000 ευρώ.
6: Wins το 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
7: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
9: Νέες βιταμίνες.
10: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
9: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
11: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
9: Τι εννοείτε?
11: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
12: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Οι χαμηλές ομιλίες στα τρένα, χρυσάφι για το μέλλον. Όριμο μήλο φωτίζει την κουζίνα και βρίσκω το δρόμο σου. Δευτερόλεπτα του φόβου, Γιάννης Κοντός.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό, Πέμπτης. Πάμε λίγο τώρα στις παραλίες της Αττικής.
1: Ναι.
0: Καθώς εμείς τις προάλλες μιλούσαμε στον αέρα για μια αξιολόγηση που έλεγε ότι η Αττική έχει πολύ καθαρές παραλίες.
1: Κάποιες.
0: Και
1: μετά υπήρξε και μια λίστα προχθές που έβγαλε τις παραλίες που δεν είναι καλές. Που δεν είναι κατάλληλες για κολύμπη, που δεν είναι καλές. Έτσι. Οπότε υπάρχουν διάφορες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Καταλαβαίνει κανείς ότι όταν είσαι είτε κοντά, είτε έχεις μια επιχείρηση κοντά, είτε το σπίτι σου, είτε ένα οικόπεδο, είτε θέλεις να φτιάξεις κάτι, κοντά σε μια παραλία από αυτές που δεν είναι κατάλληλες. Ότι έγινε μια μεγάλη μάχη λοιπόν ανάμεσα στη λίστα την καλή και στη λίστα με εκείνη που βάζει χ σε διάφορα σημεία της Αττικής. Δεκάδες από τις πλέον πολύ συχνές στις παραλίες Αττικής αναφέρονται ως ακατάλληλες για κολύμβηση. Αυτή είναι η λίστα που σας λέω.
0: Το ζήτημα είναι βέβαια ότι αυτή η διαφωνία γίνεται όλο και πιο έντονη.
1: Ναι, προφανώς, γιατί είναι follow the money. Λεφτά είναι στη μέση. Προφανώς ο καθένας δεν μάχεται για την ιστορία της παραλίας της κάθε γωνιάς, έτσι.
0: Και οι δήμαρχοι αμφισβητούν επίσης αποτελέσματα αυτών των εκθέσεων.
1: Γιατί ο καθένας είναι λίγο σαν τις φοιτητικές εκλογές και οι παραλίες. Ο καθένας βγάζει το αποτέλεσμα που θέλει. Λοιπόν, τους νικητές θα τους μάθουμε με τον γνωστό τρόπο. Μπαίνεις και αν πάθεις βγισός. Έτσι είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να μάθει κανείς. Αστείευαμε. Αλλά ναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στην καλή λίστα και στην κακή.
0: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Πουλόπουλο. Πάμε στα κλασικά μας. Με τη μουσική φυσικά του Μίμη Πλέσα. 7:37 η ώρα στο πρωινό της 5ης, 25 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 7 και 44 πάει η ώρα, 25 Ιουνίου σήμερα και πάμε στα δυσάρεστα της ημέρας.
1: Μα δεν μπορώ άλλα δυσάρεστα κάθε μέρα και ένα πράγμα, ένα δυστύχημα, μια γυναικοκτονία, ένα παιδί 17 ετών τώρα, τι είναι αυτό?
0: Ένα παιδί 17 ετών έχασε τη ζωή του, σκοτώθηκε μετά από μαχαιριά στο θώρακα στην Καλυθέα από ομάδα 10 ατόμων που συνεπλάκει.
1: Ναι, προφανώς είναι πολύ νωρίς ακόμα. Η αστυνομία προσπαθεί να βγάλει μια άκρη. Ήταν πολλά τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτή τη συμπλοκή. Εξετάζονται ακόμα και τα οπαδικά κίνητρα.
0: Ήδη έχουν γίνει πολλές προσαγωγές.
1: Ναι, ναι. Αλλά δεν αντέχεται ότι ένα παιδί δεν γύρισε στο σπίτι του χθες το βράδυ με αυτόν τον τρόπο και για αυτούς τους λόγους που τους ψάχνουμε ακόμα. Αλλά που κανείς. Δεν υπάρχει κανείς που να μην έτσι λίγο υποψιάζεται τι συμβαίνει. Κάθε μέρα τα βλέπουμε να γίνονται.
0: Συθυρίζεται.
1: Και η βία και τα οπαδικά. Και η βία που δεν έχει σχέση με οπαδικά. Γιατί υπάρχει μια βία στα νέα παιδιά που μπορεί να μην είναι ο πυρήνας της. Θέλω να πω.
0: Όχι, είναι το οπαδικό είναι η αφορμή.
1: Ακριβώς. Ή να μην είναι καν το οπαδικό. Να υπάρχει μια βία που αναπτύσσεται σε αυτά τα παιδιά και δεν ξέρεις ποτέ ποια είναι η πηγή.
0: Καλά, οι πηγές,
1: ναι. Είδηση πρωί.
0: Συνεχίζουμε. Ατελιέ, Παπαζό και Ακύλας. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης.

0: Μαρία Ματούλα Δημήτρης, 7 και 47 η ώρα.
1: Και μια και λέμε για την βία σε αυτές τις ηλικίες, στα παιδιά, τα έχουμε δει σε άπειρα βιντεάκια και καταστάσεις δυσάρεσαν αυτή στην Καλυθέα, που είχαμε ένα παιδί μες τη νύχτα νεκρό 17 ετών. Βλέπουμε εδώ στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής: μαθητές μεσολαβητές για τη βία στα σχολεία. Προτάσεις για την καταπολέμηση της βίας παρουσίασε ομάδα μαθητών στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ορισμένοι μαθητές έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης σχολικής διαμεσολάβησης μεταξύ συνομιλίκων. Ωραίο είναι αυτό το πρόγραμμα. Είναι σαν να δίνεις στα παιδιά την ευκαιρία να κάνουν αυτή το deal,
0: ναι,
1: ανάμεσα σε μεγάλους ή ανάμεσα στις δικές τους έτσι, κοινότητες. Όπως ανέφεραν στην Υπουργό, τα παιδιά είναι πολύ πιο εύκολο να μιλήσουν ακριβώς, να ανοιχτούν σε άλλα παιδιά παρά οι καθηγητές ή οι γονείς ή τέλος πάντων οι πιο μεγάλοι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα, αλλά εκεί έξω τα πράγματα είναι πολύ άγρια. Και ελπίζω να μην μείνουμε σε αυτές τις φωτογραφίες που είναι πολύ ωραίες και πολύ ωραίες οι πρωτοβουλίες, γιατί πραγματικά κάτι πρέπει να γίνει με όλη αυτή την ιστορία.
0: Ξέρουμε πολύ καλά ότι η δουλειά ξεκινάει από το σπίτι.
1: Ναι, και από το σχολείο και από το σπίτι σχολείο, αλλά... και από όλα ξεκινάει. Απλώς θεωρώ ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο η κατάσταση που αυτές οι πρωτοβουλίες που είναι πολύ ωραίες, έτσι, και είναι... Πραγματικά είναι πολύ αισιόδοξο να βλέπεις παιδιά σαν τα κρύα τα νερά να κάνουν αυτή τη δουλειά, να είναι στον αντίποδα από όλες αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις. Αλλά θέλει και άλλη δουλειά. Δεν φτάνουν αυτές οι πρωτοβουλίες. Θέλει κάτι πολύ ριζοσπαστικό και πολύ βαθύ να κοιτάξουμε. Πολύ βαθιά. Γιατί έχει φτάσει η κοινωνία να σκοτώνονται παιδιά 17 ετών τις νύχτες στους δρόμους.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ. Μιχάλης Χατζηγιάννης, το τραγούδι Βυθός. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Πέμπτης μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμίζουμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολο, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από τον φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι και είναι το Box.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Διότι στην ενέργεια δεν θέλουμε εκπλήξεις, θέλουμε ασφάλεια και σταθερότητα. Και γι' αυτό υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο. Απολαμβάνεται 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες, σταθερή χρέωση κιλοβατόρας χωρίς εκπλήξεις για 12 μήνες, με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό 18.11.33 ή φυσικό αέριο ελλάδος.gr για πληροφορίες.
0: Και συνεχίζουμε με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
6: πληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
6: 10.000 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε βάθος μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα υποβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
6: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
8: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
4: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, είναι πρωινό 5η, 25 Ιουνίου, σήμερα 8 και 2 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους. Εσείς που κατεβαίνετε, τη συγκρουέχτε το νου σας, γιατί στο κάτω-κάτω μέρος, στη στροφή για Πειραιά, θα βρείτε έντονο μποτιλιάρισμα.
2: Μήπως έχει κανένα ίδρυμα που αποφάσισε να τρέξει με τη νύχτα.
1: Αποφασίσει να μπλοκάρει όλη την Αθήνα για έναν αγώνα
2: και
1: δρόμου.
2: Να έχει διαλύσει την πόλη για άλλη μια χρονιά, επειδή αποφασίζει να κάνει αυτόν τον αγώνα δρόμου, που δεν καταλαβαίνω γιατί πραγματικά.
1: Αυτό συνέβη βέβαια προχθές.
2: Μπορεί από προχθές να είναι κάποιοι εκεί ακόμα. Δηλαδή τους είδαμε τέτοια αγανάκτηση κάποιους ανθρώπους που.
1: Να διαδηλώσουν. Συνεχίζουμε. Έχουμε κίνηση επίσης στην Κηφισία, στην Άνοδο, από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο της Μεσογείων, από Χολαργό και μετά. Και φυσικά έχουμε ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, κυρίως στην κάθοδο, που ξεκινάει από το ύψος της Αττικής Οδού. Και στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση φυσικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και μετά. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Και Καρέας φυσικά, μποτιλιαρισμένο, στο ρεύμα προς Μεσογείο, από Ηλιούπολη και μετά. Καλή δύναμη, εμείς εδώ θα είμαστε παρέας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Νατάσα Μποφίλιου και το μέτρημα.

0: μελωδία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η 25 Ιουνίου σήμερα, 8 και 7 η ώρα.
1: Και σας υποσχεθήκαμε νωρίτερα ένα ρεπορτάζ που είχε το BBC, καλά, το BBC Weather, που είναι έτσι ένα ξεχωριστό site. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται, πόσα ρεπορτάζ έχει τις τελευταίες μέρες. Μιλάμε φυσικά για τους καύσωνες στη Βόρεια Ευρώπη, έτσι. Και, που, για το...
0: και στη Βρετανία πια.
1: Καλά, εννοείται. Και για το πόσο σημαντικό είναι και πόσο χειρότερα κάνει τα πράγματα το γεγονός ότι η θερμοκρασία δεν πέφτει το βράδυ, τη νύχτα. Οι θερμοκρασίες λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν παραμένουν υψηλές, που και αυτή τη βδομάδα που πέρασε παρέμειναν υψηλές, ονομάζονται οι νύχτες αυτές τροπικές, γιατί δεν κατεβαίνει η θερμοκρασία κάτω από 20 βαθμούς. Αυτό, ακόμα κι αν η ημέρα είναι πολύ θερμή, αν το βράδυ πέφτει η θερμοκρασία, είναι μια ανακούφιση. Είναι ότι το σώμα ακριβώς κάνει ένα restart. Προλαβαίνει να ξαναπαγώσει, εντός εισαγωγικών, να το πούμε με το δικό μας τρόπο, για να ξαναμπεί στο φούρνο της επόμενης ημέρας. Όταν λοιπόν αυτό, ακόμα και στο πιο δροσερό σημείο της νύχτας, όπως λένε οι Άγγλοι, έχει 27 βαθμούς, 23, 24, όχι απλώς πάνω από 20, αλλά αρκετά πάνω από 20, σημαίνει ότι το κύμα καύσωνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, από ό,τι λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ, είναι από τα χειρότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Έχεις κίνδυνο, γιατί το βράδυ δεν κοιμάσαι καλά, έτσι. Η αϊπνία μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά πράγματα. Επιβαρύνεται το καρδιαγγειακό σύστημα. Είναι αυξημένος ο κίνδυνος θερμικής εξάντλησης τις επόμενες ώρες, γιατί ξεκινάς κουρκούτι την ημέρα, έτσι που το καταλαβαίνουμε όλοι. Γενικά οι νύχτες είναι αυτό το οποίο μελετάνε πάρα πολύ στην Αγγλία. Και φυσικά τα πράγματα γίνονται χειρότερα την ημέρα, γιατί υπάρχει και υγρασία.
0: Και το BBC εξηγεί τι συμβαίνει στο σώμα μας με την υγρασία. Όσο ζεσθενόμαστε, το σώμα παράγει υδρότα. Ο υδρότας εξατμίζεται ουσιαστικά παίρνοντας μαζί του και τη ζέστη από το δέρμα μας.
1: Ακριβώς.
0: Το σώμα ηρεμεί κάπως, αλλά η υγρασία του αέρα φέρνει πάλι...
1: Ουσιαστικά εμείς,
0: ζέστη στο σώμα μας.
1: Αυτό που λένε οι ειδικοί είναι, για να το εξηγήσουμε, είναι ότι όταν υδρώνουμε και ο αέρας που υπάρχει γύρω είναι λίγο σαν να στεγνώνει τον υδρότα και να μας δροσίζει. Όταν υπάρχει υγρασία, αργεί αυτή η διαδικασία του να στεγνώσει ο υδρότας μας. Άρα υπάρχει αυτή η δυσφορία, γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει υγρασία και στο σώμα μας, αλλά και στον αέρα.
0: Δεν μπορεί, ακριβώς,
1: δεν μπορεί κανένας να βοηθήσει τον άλλον. Ούτε εμείς στον αέρα, ούτε ο αέρας εμάς. Και τα πράγματα γίνονται αυτό που βλέπουμε ως αποτέλεσμα στη Βόρεια Ευρώπη. Και που μας έρχεται την άλλη εβδομάδα. Έτσι, δεν τα λέμε μόνο για τους Άγγλους.
0: Περιμένουμε την άλλη εβδομάδα 36 και 37.
1: Καλημέρα,
0: μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος τώρα. Και ποιος θέλει, μη ρωτάς.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 5η, 25 Ιουνίου σήμερα, 8 και 19 πάει η ώρα. Η επικαιρότητα δεν είναι καθόλου ευχάριστη.
1: Όχι, γιατί ο πλανήτη ξύπνησε και με δύο πολύ μεγάλου σεισμού στη Βενεζουέλα, όπου σιγά σιγά έρχονται από τα πρακτορία φωτογραφίε, η ενημέρωση. Είναι τα πράγματα πολύ άσχημα εκεί. 7,2 και 7,5.
0: Πολύ μεγάλες σεισμοί
1: και πολύ νεκροί μέχρι τώρα, δυστυχώς. Πολλά θύματα.
0: Καράκας.
1: Είναι κλειστά αεροδρόμια. Η κατάσταση είναι κατάσταση πανικού πραγματικά, γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα, μέχρι αυτοί που είναι ως επισκέπτες στη χώρα και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Είναι σε πολύ δύσκολη φάση η Βενεζουέλα.
0: Ξαναλέμε τα μεγέθη. Ναι. 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.
1: Ναι, πολύ ισχυρή σεισμή. Καλά τα βίντεο που φαντάζομαι θα έχετε δει στο TikTok, γίνεται τις τρελές, και στο X και στο Facebook και στο Instagram. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, μεγάλα κτίρια, από αυτά που δεν είναι, δεν λες ότι είναι, ξέρεις, λες, αυτά δεν είναι ασφαλή. Μιλάμε τώρα για μεγάλα κανονικά κτίρια που έχουν καταρρεύσει εντελώς.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θα κλείσω τα μάτια. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τη Βίκυμο σχολείου. Υπέροχο τραγούδι του Άκη Πάνου, εδώ μας το θυμίζει η Ελευθερία. 8 και 20 στο πρωινό της 5ης.

0: αυτό το κοιό που μας βγάλει λοιπόν. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Πέμπτης. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, αύριο Παρασκευή και η μεγάλη μας κλήρωση. Λίγο μετά τις 4, η Μέρη θα κληρώσει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε και θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε την κλήση, εσείς που θα έχετε λάβει μέρος δηλαδή στο παιχνίδι, θα πρέπει να απαντήσετε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Στρογγυλό ποσό, το θυμόμαστε πάρα πολύ εύκολα. Πώς λαμβάνουμε μέρος στο παιχνίδι? Στέλνοντας το φυσικά το μήνυμά μας. Το 19600 γράφουμε win και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση και κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Άλλη μία το ποσό. 10.000 ευρώ μπορούν να γίνουν δικά σας. Σκεφτείτε τι θα κάνετε εσείς με 10.000 ευρώ.
1: Πολλά.
0: Καλή επιτυχία και συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, με υπόγεια ρεύματα, μ' αρέσει να μιλάω πολλά στο πρωινό της Πέμπτης.

0: Μαρία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 8 και 27 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom. Εδώ τώρα τι μας λέει, πως η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Γιατί όλα αυτά, γιατί το Art Tech της... Το Art Tech The Roadshow της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μαθαίνουμε τις πληροφορίες που ψάχνουμε, ημερομηνίες και σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom Roadshow. Επίσης να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την... Ηλιοντόρ.
1: Τη Φαρμασέπτ και τα αντιλιακά τη σειρά Ηλιοντόρ. Διότι η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο, όχι μόνο τώρα το καλοκαίρι. Η σειρά Mineral αντιλιακών Ηλιοντόρ τη Φαρμασέπτ είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου, πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula και προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50, παρακαλώ, με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Άλλωστε, η σειρά Ηλιοντόρ τη Φαρμασέπτ διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Και συνεχίζουμε με το παιχνίδι με τις φωνές αμέσως μετά. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: πληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να δεκερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε βάθος μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τρέπουλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
6: Νέες βιταμίνες.
7: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
6: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
8: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
6: Τι εννοείτε?
8: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
9: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
14: Ρισκάρεις?
13: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
14: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
13: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
14: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
13: Εξαιρετικά!
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ένα κάθε εβδομάδα, στην ορισμένη ώρα, πάντα στην ίδια ώρα, τρία βαπόρια ωραία, η Κλεοπάτρα, η Σεμίραμις και η Θεοδώρα, ανοίγονται από την προκυμαία, στις 9, πάντα για τον Περέα, το Πρίντιζι και το Τριέστι, πάντα. Η Κλεοπάτρα, η Σεμίραμις και η Θεοδώρα, Αλέξανδρος Μπάρας.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της 5ης 8 και 39 η ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ έχουμε σήμερα 25 Ιουνίου. Ώρα για το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές. Τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι τώρα? Εσείς ακούτε ένα μοντάζ που έχουμε φτιάξει με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει ήδη τις 4, είτε τυχαία είτε επειδή το προσπαθήσατε πολύ. Ψάχνουμε τη μία φωνή, αυτή μας έχει μείνει, την αντρική φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Αν τη βρείτε, κερδίζετε αμέσως 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Και πάμε να παίξουμε τώρα με τη φίλη μας την Ιωάννα. Θυμίζουμε απλά ότι εσείς δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
3: Παρακαλώ.
0: Ιωάννα, εσύ.
1: Ιωάννα.
3: Καλημέρα σας, παιδιά.
1: Τι γίνεται?
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
3: Καλά κι εγώ. Μια χαρά. Εδώ, καφέδες φτιάχνω.
1: Τι ωραία.
3: Δεν έχω ξεκινήσει με τους μεζέτς.
0: Έχουμε ξαναπαίξει, Ιωάννα, σωστά?
1: Βέβαια.
3: Ναι, παιδιά, ναι.
0: Ωραία. Και έχεις βρει τη φωνή που ψάχνουμε? Μισό λεπτό.
3: Καλά, προσπάθεια θα κάνω.
0: Ναι, πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά.
3: Ναι.
4: Έντεχνα.
5: Πάντα.
4: Μελωδία.
0: Θυμάσαι καταρχάς ποιες φωνές έχουμε ήδη αποκαλύψει?
3: Αλήθεια μου, Γιουκλάκη. Πόλησα.
0: Ωραία. Πάμε τη φωνή που ψάχνουμε.
3: Νομίζω ότι είναι το Διονύση Ατζαράκη.
0: Διονύση Ατζαράκη. Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Δριν.
0: Ιωάννα.
3: Παρακαλώ.
0: Λάθος.
1: Δεν είναι.
3: Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Θα πω ότι μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, ναι. Μέχρι εκεί.
3: Παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, γεια
1: σου, κορίτσι. Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς έχετε βρει τη φωνή που λέει έντεχνα ή θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας,
1: βρείτε την, να ξεκάνετε και πιάσουμε.
0: Δηλώστε συμμετοχή και θα σας τηλεφωνήσουμε για να παίξουν στον αέρα. Σας περιμένουν 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη, 8 και 48 η ώρα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που διαβάζουμε στο Βήμα. Είναι από την Wall Street Journal, την εφημερίδα. Φεύγω για διακοπές 24 ώρων.
0: Και πού πάω?
1: Πάω καταρχάς να ξεφύγω από αυτά που με κυνηγάνε όλη μέρα. Λοιπόν, οι συγγραφέας ενός βιβλίου εδώ ουσιαστικά τι λέει? Ότι όταν έκανε τα παιδιά της, το πρώτο, το δεύτερο, τέλος πάντων, κάποια στιγμή γέννησε. Και ένιωσε ότι μέσα στο σπίτι από όλα αυτά που είχε να κάνει, άρχισε να πνίγεται και άρχισε να παρατάει λίγο τις δουλειές που είχε να κάνει. Ήταν συγγραφέας, έτσι, να γράφει. Οπότε άρχισε, ακολουθώντας έτσι τις συμβουλές κάποιας ειδικού, να κλείνει σε διάφορα μοτέλ και ξενοδοχεία κοντά στην πόλη ή μακριά ένα δωμάτιο. Τι στήξε ο κούκος Αϊδόνη? Για να πηγαίνει για 24 ώρες και να μην αφήνει τα παιδιά, τον άντρα, τις υποχρεώσεις, τέλος πάντων, στο σπίτι.
0: Όλο αυτό είναι 100 στάρικο. 100 ευρώ τουλάχιστον.
1: Για πλάκα, χωρίς βενζίνες.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, και χωρίς να φάει
0: και, ναι,
1: κάτι.
0: Τι να φας εκεί.
1: Λοιπόν, και άρχισε 24 ώρες να κάθεται εκεί. Και άρχισε να νιώθει, λέει, ότι με το που έμπαινε στο δωμάτιο και ήταν μόνη της σε ένα περιβάλλον που ήταν αυτό που νιώθηκε μια φορά και όταν μπαίνεις στη ρεσεψιόν ενός ξενοδοχείου ή στο Ελευθέριος Βενιζέλος με το που φτάνεις στο αεροδρόμιο, ότι είσαι, όπα, τα έχω αφήσει όλα πίσω μου. Και άρχισε εκεί να είναι πολύ δημιουργική. Λέει, όχι, εδώ μπορώ να τα κάνω όλα. Βέβαια, εγώ δεν καταλαβαίνω. Τα ξενοδοχεία συνήθως πας 24 ώρες και άλλα πράγματα.
0: Και για λιγότερες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: 24.
1: Ναι, τέλος πάντων, θα μπορούσε να κάνει και κάτι λίγο πιο δημιουργικό. Αλλά αυτή χρησιμοποίησε αυτό τον τρόπο για αυτές τις μικρές αποδράσεις για να γίνει ξανά δημιουργική και να επιστρέψει με κάποιο τρόπο στη δουλειά της. Φαίνεται όμως ότι έγραψε ένα βιβλίο που λέει ότι αυτές οι μικρές ή μικροαποδράσεις που μας βγάζουν από αυτές τις βαθιές καταστάσεις ροής, δηλαδή,
0: ναι,
1: υποχρεώσεων, αυτή τη ρουτίνα, τέλος πάντων, μπορεί να είναι πραγματικά ευεργετικές για την ημέρα μας.
0: Τα παιδιά ποιος τα φυλάει?
1: Καλά, τα παιδιά ποιος τα φυλάει? Δεν είναι μόνο γονεϊκές οικογένειες που κάνουν τις αποδράσεις. Υπάρχει και πατέρας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε καμιά φορά.
0: Πού και πού. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Δημήτρη Ζερβουδάκη. Τα ανίποτα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Εντάξει, βέβαια οι πολλές μέρες κάνουν άλλο, έτσι, φτάνουν σε πιο βαθύ σημείο. Είναι, αλλά 24 ώρες λέει είναι ένα όφελος μικρό αποδράσεων. Μας απομακρύνουν από το συνηθισμένο περιβάλλον, από τις δουλειές του σπιτιού, που είναι πολύ σημαντικό, από τις υποχρεώσεις, από αυτό. Μαμά, πού είναι αυτό, μαμά, πού είναι το μαγιό μου, πού είναι το βρακί μου, πού είναι. Μαμά, ακόμα και μαμά, πού είναι ο μπαμπάς, δηλαδή. Πραγματικά δεν αντέχεις άλλο.
1: Μπαμπά δεν λένε το παιδί.
0: Μπαμπά δεν είναι για τίποτα, για κανένα. Όχι, λένε. Μπαμπά που είναι η μαμά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, επίσης, μας κάνουν να κλείνουμε την πόρτα πίσω. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε νιώσει, ανεξαρτήτως αν κλείνουμε δωμάτια σε ξενοδοχεία. Δεν υπάρχει ένα μέρος, ένα εξοχικό, ένα χωριό που με το που πας αισθάνεσαι ότι μπορείς να πάρεις τη σωστή απόφαση, ότι είναι ο χώρος για να αδειάσεις, να τα αφήσεις όλα πίσω. Αυτό λέει αυτή η γυναίκα σε ένα βιβλίο, κλείνοντας δωμάτια δεξιά και αριστερά. Εγώ το κάνω στο Δερβαίνη. Εσείς το κάνω, καθένας το κάνει στο χωριό του. Τι
1: κοστίζει εντωμεταξύ ο Κούκος Αηδώνη.
0: Τι δουλειές κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που κλείνουν 24 ώρες ξενοδοχεία και πάνε συνέχεια για να μείνουν μακριά από τα παιδιά τους. Λοιπόν, τέλος πάντων, γιαγιάδες δεν έχουν στην Αμερική. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για το θέμα αυτό, το πολύ σημαντικό.
1: Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, και συνεχίζουμε. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της. Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: People have repower. People have
7: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
9: Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει Αγνώστου Στρατιώτη 86. Ένας σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
13: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 1 η ώρα. Είναι πρωινό Πέμπτης. Έχουμε 25 Ιουνίου σήμερα. Και μποτιλιάρισμα. Έχουμε πολύ έντονο αυτή τη στιγμή στην κάθοδο της του Κηφισού. Συγγνώμη.
2: Νομίζω ότι είχε διάφορα τροχαία.
1: Ναι, έχετε το νου σας, γιατί στην κάθοδο φτάνει μέχρι κάτω, μέχρι Ποσειδώνος. Το μποτιλιάρισμα. Επίσης έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών, φυσικά στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, μάλλον και στα δύο ρεύματα μπροστά το Καλλιμάρμαρο, στην άνοδο της Συγκρού, περιφερειακός καρέα από Ηλιούπολη και μετά, στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων, στα γνωστά σημεία δηλαδή. Αλλά αυτό που βλέπουμε στον Κηφισό τώρα, στην κάθοδο κυρίως, είναι πάρα πολύ έντονο. Έχετε το νου σας, αν μπορείτε να αποφύγετε το συγκεκριμένο δρόμο, θα κάνετε καλά. Αν μπορείτε. Και αν σας προλάβαμε.
2: Ναι, νομίζω ότι είδα στο site του Βήματος ότι είχε 4 τροχεία κατά μήκος του κινητού και τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα.
1: Καλημέρα, μελωδία.
2: Καλημέρα.
1: Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Μικρός Σατανικός. Με τους στίχους του Μιχάλη Γκανά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Η Ματούλα έχει δίκιο. Όντως, έχουμε 4 τροχαία στον Κηφισό. Αυτό σημαίνει πως έχουν δημιουργηθεί, όπως διαβάζουμε και στο Βήμα, ουρές άνω των 10 χιλιόμετρων.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Έχετε το νου σας. Μιλάμε για την κάθοδο του Κηφισού.
1: Ναι. Τώρα, αυτό επιβαρύνει και την άνοδο. Γιατί όλο λίγο ξεσκόβεις για να δεις τι γίνεται, εννοείται. Και επίσης, όταν ξεκινάει από τόσο νωρίς το πρωί, τόσο μεγάλο πρόβλημα, συνήθως πολύ δύσκολα λύνεται μέσα στην ημέρα. Οπότε γενικά ο Κηφισός σήμερα είναι ένα χ.
0: Και εσείς που κατεβαίνετε τη Συγκρού, έχετε το νου σας. Τα λέγαμε και πριν.
1: Στο λιμάνι, τι γίνεται.
0: Ναι, χαμός.
1: Ναι, πολύ δύσκολα.
0: Εσείς που κατεβαίνετε τη Συγκρού, λοιπόν, ναι, έχετε το νου σας για να στρίψετε δεξιά για Πειραιά και εκεί θα βρείτε μποτιλιάρισμα.
1: Συγκρού, Λευθεία και μετά αριστερά, που λέει και το σύνθημα του Ολυμπιακού.
0: Όχι, αυτή τη φορά όμως έχετε το νου σας γιατί έρχεται και ένα μποτιλιάρισμα από τον Κηφισό στην Ποσειδόνος. Άρα, okay, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9 και 7 η ώρα. Συνεχίζουμε τώρα με μια υπέροχη μελωδία της Ελένης Καραΐνδρου από. Είναι το βάλς του γάμου.
1: Ναι. Από το Μελισσοκόμος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό. 5η, 9 και 4 η ώρα, 25 Ιουνίου σήμερα.
1: Τέλο πάντων, πάμε σε ένα πρόσωπο. Είναι τόσο μαύρη ημέρα. Πάμε σε ένα πρόσωπο που μόνο μας κάνει να χαμογελάμε. Μεγάλη αδυναμία. Εντάξει, δική μου έτσι κι αλλιώς. Νομίζω το έχετε καταλάβει.
0: Και εγώ
1: τόσα χρόνια εδώ. Δεν μιλάμε τώρα για λατρεία, όχι για αστεία. Μπαράκ Ομπάμα μαζί με την Μισελ ουσιαστικά έκαναν ένα, έδωσαν μια πολύ μεγάλη έτσι, συνέντευξη. Έχουν δώσει αρκετές συνεντεύξεις γιατί εγκαινιάστηκε το ίδρυμα, το κέντρο Ομπάμα τέλο πάντων στο Σικάγο, από όπου και είναι η πολιτεία που ξεκίνησε την πολιτική του διαδρομή ο Μπαράκ.
0: Όλοι
1: ο Μπαράκ.
0: Οι πρώην πρωθυπουργοί ανοίγουν δικό τους ίδρυμα. Συνεχίζουμε.
1: Για τους Αμερικανούς πρόεδρους να πούμε έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί για τους Έλληνες πρωθυπουργούς καλύτερα να μην ξέρουμε τι κάνουν.
0: Υπάρχουν και εδώ ιδρύματα.
1: Αυτό υπάρχουν, γι' αυτό το
0: λέω. Ωραία, συνεχίζουμε. Ομπάμα, ναι.
1: Οπότε αυτοί οι δύο άνθρωποι, και η Μισελ και ο Μπαράκ, παρόλο που έχουν ακουστεί διάφορα και αυτή έχει υπάρξει και είναι μια γυναίκα πολύ δυνατή, αρκετά τσούχτρα καμιά φορά, έχουν ζήσει μαζί 34 χρόνια και έχουν αντέξει μαζί και δύο θητείες στο Λευκό Οίκο και όλα αυτά που έφερε το ότι αυτή η γυναίκα αναγκάστηκε να υπηρετήσει το ρόλο και της σύζυγου του Προέδρου. Δεν ξέρω αν υπήρξε μια απολύτως ισότιμη σχέση, λέει ο Μπαράκ Ομπάμα. Για μένα λειτουργήσε πολύ καλά. Πήρα περισσότερα από εκείνη, από αυτά τα 34
0: ισότιμη
1: χρόνια.
0: Ισότιμη σχέση μεταξύ τους.
1: Μεταξύ τους, ναι. Διότι, κακά τα ψέματα, εγώ αυτό που είπε στην ουσία είναι ότι ήμουν πρόεδρος και αυτή αναγκάστηκε να κάνει υποχωρήσεις για να κάνει αυτή την δουλειά. Μιλάει πάντα με τρομερό θαυμασμό. Δηλαδή, αν θέλεις να ονειρευτείς πώς θα ήταν ένας ιδανικός σύζυγος μετά από 34 χρόνια, γιατί δεν μιλάμε για το μήνα του μέλητος.
0: Που λείπει διαρκώς σε ταξίδια.
1: Ναι, και εντάξει, νομίζω ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είναι το πρόσωπο που όλοι οι πολλοί τέλος πάντων σκέφτονται. Ο τρόπος που μιλάει για τη Μισελ είναι τόσο συγκινητικός πάντα, ενώ αυτή είναι πάντα πολύ πιο, είναι και πολύ απελευθερωμένη πια μετά από τη στιγμή που φύγαν από το Λευκό Οίκο. Συνέχεια, είμαι περήφανος, αυτή έδωσε περισσότερα, είμαι περήφανος, αυτή έδωσε περισσότερα.
0: Μπορεί να θέλει να καλύψει κάτι, δεν ξέρουμε.
1: Έλα σε παρακαλώ
0: τώρα
1: που θέλετε να ισοπεδώσετε το πρότυπο.
0: Στερεοτυπικά μιλώντας πάντα.
1: Κακός.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Κώστας Μακεδόνας, μόνο μια φορά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της 5η, 9 και 18 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη, θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο. Αύριο Παρασκευή, η μεγάλη μας κλήρωση. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά. 10.000 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν.
1: Πολύ λίγα.
0: 10.000 ευρώ, λοιπόν, σας περιμένουν. Αν θέλετε να διεκδικήσετε και εσείς τα χρήματα αυτά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4. Η Μέρη κληρώνει όλα τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τις 4. Επιλέγει το τυχερό μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε πως αυτή τη φορά στο χρηματοκιβώτιο έχουμε 10.000 ευρώ και κερδίζετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, μην το ξεχάσουμε, είναι και πανεύκολο, 10.000 ευρώ. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και η ώρα έχει πάει 9 και 22 στο πρωινό της Πέμπτης, 25 Ιουνίου σήμερα, με πολύ έντονο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Υπομονή. Τα λέγαμε και λίγο πριν, είχαμε 4 ατυχήματα. Ελπίζουμε όχι σοβαρά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης. Ήταν η Νίνα Μαζάνη και το «Η νύχτα μυρίζει για σημεί». Διασκευή, πολύ επιτυχημένη. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τη σχολή Άκτο. Μας λέει το εξής: μετά τις Πανελλήνιες έρχεται η μεγάλη ερώτηση. Και τώρα και η απάντηση.
1: Μάλλον, και τώρα.
0: Άλλο ένα ερώτημα. Ποια σχολή θα επιλέξεις, ποια ζωή θέλεις να χτίσεις, ειδικά αν σκέφτεσαι καριέρα στο Art and Design. Έτσι λοιπόν, μία είναι η πρώτη σκέψη. Ο Άκτο, εδώ και 55 χρόνια, ο Άκτο διαμορφώνει δημιουργούς και επαγγελματίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην αγορά. Graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comics and cartoon, με περισσότερους από 50.000 αποφύτους. Και μάλιστα, αυτή την περίοδο μπορείς να ενημερωθείς και για το πρόγραμμα Άκτο Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων. Το τελευταίο Άκτο Early Entry για τα δίδακτρα της χρονιάς ισχύει μέχρι τις 10 Ιουλίου. Mm-hmm. Μπες στο acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα προς την καριέρα και τη ζωή που ονειρεύεσαι.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και τα αντιλιακά Iliodor, τη σειρά δηλαδή αντιλιακών Iliodor από την Pharmacept. Ο ήλιος μπορεί να επηρεάσει την επιδερμίδα με τρόπους που δεν βλέπουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επιλέγουμε το σωστό αντιλιακό. Τα mineral αντιλιακά της σειράς Iliodor της Pharmacept με πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula 100% φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου προσφέρουν ευρέως και υψηλή ευρέως φάσματος προστασία από την ακτινοβολία UVA, UVB, IR αλλά και το Blue Light.
0: Και συνεχίζουμε με σύντομη ενημέρωση και Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: βραβεία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: πληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε βάθος μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα υποβλαψία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
4: Wins το 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Δίπλος ισχυρός σεισμός 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Καταρρεύσεις κτηρίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Υποχωρεί η τιμή του μπρεντ κάτω από το επίπεδο που βρισκόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει το μεσημέρι τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπερψηφίστηκε η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλυθέα. 14 προσαγωγές. Νέο ρεκόρ ζέστη στη Γαλλία. Σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα. Κλείνουν 1000 σχολεία στη Βρετανία. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
8: Νέες βιταμίνες.
9: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
8: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
10: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
8: Τι εννοείτε?
10: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
11: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Κάποτε θα σπρίσουν τα μαλλιά σου. Θα σε ένα τίποτε. Άνθη κερασιάς. Ρόδα στους κήπους και αγάπη. Ποια αγάπη? Χελιδόνια που κλειδώνουν τον αέρα της νυχτερίδας. Γκρεμός και το φεγγάρι απάτη από χαρτί. Στο ποταμάκι κάθονται συλλογισμένοι οι φίλοι. Στο χέρι καθρεφτίστηκες κι εσύ. Υγρό κόκκινο φύλλο τα χείλια σου. Μα ξάφνου στα φύλλα σάπια. Κατεβασιά στον Άδη. Ηλίθι βρέχει σήμερα, όχι ο ουρανός. Τα ισόβια ποίηματα. Μάρκος Μέσκος.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 9 και 39 η ώρα και επειδή μιλάμε διαρκώς για την πολύ μεγάλη ζέστη που βιώνει η Βόρεια Ευρώπη και κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει και εδώ, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση παγκοσμίως γιατί η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται πιο γρήγορα ή τι συμβαίνει ακριβώς με την Ευρώπη.
1: Τι συμβαίνει.
0: Το αναρωτιούνται αυτό μάλλον δημοσιογράφοι στη New York Times, Αμερικανοί, όμως ψάχνουν να βρουν κάποιες απαντήσεις. Μεταξύ αυτών τι λένε, ότι η Ευρώπη έχει πια χάσει ή μάλλον έχοντας από πάνω στην Αρκτική η ατμόσφαιρα λιώνει τον θαλάσσιο πάγο που κάποτε κάλυπτε τεράστιες εκτάσεις και αυτό αφήνει μεγαλύτερο μέρος της γυμνής σκοτεινής επιφάνειας του ωκεανού να απορροφά την ενέργεια του ήλιου επιδεινώνοντας έτσι την υπερθέρμανση.
1: Ωραία, μαύρα τα μαντάτα.
0: Επίσης, ο έλεγχος λέει της ρύπανσης, πήγαμε να κάνουμε ένα καλό, αλλά κοιτάξτε τι προκαλέσαμε. Ο έλεγχος λέει της ρύπανσης είναι ένας ακόμη παράγοντας που εξηγεί πόσο γρήγορα έχει θερμανθεί η Ευρώπη. Δηλαδή, περιορίσαμε τις βιομηχανικές εκπομπές. Αλλά αυτοί οι περιορισμοί, λέει, έχουν αφήσει λιγότερα σωματίδια στον αέρα, τα οποία αντανακλούσαν την ηλιακή ακτινοβολία πίσω στο διάστημα.
1: Τι να κάνουμε, να κάνουμε βρώμικο τον αέρα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Να κάνουμε βρώμικο τον αέρα για να αντανακλά. Γιατί ουσιαστικά τι λέει εδώ πέρα, ότι τα σωματίδια αυτά που εμείς προσπαθήσαμε να τα εξαλείψουμε ήταν ένα φίλτρο. Πώς βάζεις σέπια φίλτρο στο Instagram, ήταν ένα φίλτρο ανάμεσα σε εμάς. Ακριβώς. Ένα τέτοιο, ένα αυτό που λένε το βρώμικο ροζ. Τέλος πάντων, ήταν ένα φίλτρο ανάμεσα σε εμάς και στον ήλιο. Δηλαδή στην ατμόσφαιρα. Εμείς κάναμε τον αέρα πιο καθαρό. Αυτό σημαίνει ότι αναπνέουμε καλύτερο αέρα, αλλά πλήττεται ο πλανήτης από κάτι άλλο. Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Επίσης, λέει, έχουμε λιγότερο χιόνι στο έδαφος, το οποίο θα μπορούσε να διώξει κατά κάποιον τρόπο την ενέργεια του ήλιου.
1: Ναι.
0: Τώρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, μην τους αναλύσουμε όλους.
1: Τι να κάνω, δηλαδή, να μείνω στη βρωμιά ή να αναπνέουμε χάλια ή να είμαστε έρμεα των φυσικών καταστροφών. Ένα από τα δύο πρέπει να διαλέξουμε.
0: Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα.
1: Ναι, δυστυχώς είναι μια καταστροφή με πολύ βαριά για τον πλανήτη.
0: Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, στα χέρια μου ανοίγω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Πέμπτης, 9 και 42 πάει η ώρα.

0: Μαντούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 5η, 9 και 47 η ώρα. Μόλις ακούσαμε τον Δημήτρη Μητροπάνο σε ένα από τα πολύ αγαπημένα μας κλασικά τραγούδια. Να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε και βαθμολογίες.
1: Ναι, το μεσημέρι.
0: Μαθητές,
1: γύρω στο μεσημεράκι.
0: Θα τους έρθει με γραπτό μήνυμα. Πάνε εκείνες οι εποχές που στενόμασταν εμείς,
1: ναι,
0: και περιμέναμε στις βιτρίνες των σχολείων εκεί στα τζάμια, στις τζαμαρίες.
1: Και άντε να βρεις τη λίστα το όνομα και τα λοιπά.
0: Και να πριν από σένα,
1: ναι,
0: να σιγουρευτώ ξανά και ξανά.
1: Και να δεις μέχρι αν η γραμμή είναι όντως η δική σου, αυτός ο αριθμός.
0: Να πάρεις χάρακα.
1: Είναι καμιά συντριβή από κάτω ή από πάνω και στεναχωρηθείς, χαρίζεις λάθος.
0: Τώρα όλα έρχονται με μήνυμα.
1: Και εξαρτάται σε ποιο mail έχεις δώσει να έρθει. Δηλαδή, ποιανό θα χτυπήσει πρώτο το καμπανάκι.
0: Σωστά. Επίσης να πούμε ότι οι ειδικοί λένε ότι μάλλον οι βάσεις τώρα θα πέσουν σε κάποιες σχολές.
1: Νομίζω ότι κρατιούνται στο ίδιο επίπεδο το πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Ιδέες μας, τέλος πάντων, ας πούμε έτσι, πεδίο. Όπως και το τέταρτο ίσως πέσει. Εκεί λένε ότι υπάρχει πτώση.
0: Οι αναλυτές λένε ότι οι χαμηλές πτήσεις σε μαθήματα κλειδιά, όπως τα μαθηματικά και τα αρχαία, το διαβάζω στο βήμα.
1: Α, μπορεί και το τέτοιο. Ναι. Και το τρίτο μπορεί να πέσει.
0: Δεν πρέπει να απογοητεύουν τους υποψηφίους.
1: Ναι.
0: Τα θέματα ήταν πολύ απαιτητικά και όταν συμβαίνει αυτό, οι βάσεις πιέζονται προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, πράγμα που σημαίνει ότι οι πιθανότητες επιτυχίας παραμένουν εκεί.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Να φωνάξω κάποιο γιατρό.
0: Όχι, όχι, μια χαρά. Λίγο νερό.
1: Okay.
0: Συνεχίζουμε. Θέλω να σε δω.
1: Ελπίζουμε να είναι και ο Δημήτρης μαζί μας το επόμενο.
0: Όχι, όχι, θα είμαι εδώ, μια χαρά. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα, Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Ναι, Δημήτρης, με αυτή τη φωνή. Θέλω να σε δω. Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της 5ης 25 Ιουνίου σήμερα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, διότι μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και μην μπερδεύεστε από το όνομα, το φυσικό αέριο έχει και ρεύμα. Καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα, θα συνδυάσετε φυσικό αέριο και ρεύμα και θα βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι στο φυσικοαέριοελλάδος.gr, αλλά και στο 181133 θα μάθετε τα πάντα.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom. Αν είστε επιχειρηματίες, ξέρουμε ότι ψάχνετε τρόπους να εξελίξετε την επιχείρησή σας χωρίς να αυξήσετε τα έξοδά της. Η Κοσμοτέ Telecom λοιπόν μας δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείτε να συνδυάσετε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σας, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείτε από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είστε πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά ακόμα. Για να κερδίζετε λοιπόν περισσότερα χωρίς να κάνετε περισσότερα, μπείτε τώρα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και μάθετε περισσότερα για να κερδίσετε. Αυτά για σήμερα, τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά.
0: Και ακολουθεί τώρα στο μικρόφωνο του Μελωδία η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Γεια χαρά. Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια.

0: 10.000. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε βάθος μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τρέπουλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μελωδία 99,2.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

αυτό το τραγούδι σαν να έχει κάτι κάποιος δίπλα σου και χαμηλόφωνα και να σου λέει με τον πιο απλό τρόπο και με μεγάλη τρυφερότητα να σου μιλάει, να σου λέει αυτά που λένε οι στίχοι του Μανώλη Ρασούλη. Υπέροχη ερμηνεία Χάρης Αλεξίων, πεθάνει μια αγάπη, σε μουσική βεβαίως του Χρήστου Νικολόπουλου. Για να πούμε έτσι καλημέρα, 10 και 9, πρωινό 5ης 25 Ιουνίου, πρωινό στο Μελωδία. Πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 2. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στο μικρόφωνο, Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια Χωρίς Αναπνοή και αμέσως μετά στον κόσμο του Μάνου Χατζηδάκη με το βάλς των χαμένων ονείρων και βεβαίως θα ρίξουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.

περίμενα ότι θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στον Κηφισό τώρα, καθώς έχει περάσει η ώρα. Ακούγα πριν λίγο τη Ματούλα και το Δημήτρη που λέγανε για τα πολλά προβλήματα. Αλλά δεν, από ό,τι βλέπω από το ύψος του Μοσχάτου και όλας μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια, κατά κόκκινη γραμμή. Μια μεγάλη καλημέρα σε εσάς, μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητά σας και είστε αυτή τη στιγμή στον Κηφισό. Και αυτή η στιγμή είναι 10 και 17, πρωινό Πέμπτης, πρωινό στο Μελωδία με το 6956614992 στη διάθεσή σας από όπου και αν μας ακούτε, για τη δική σας καλημέρα, για τα μηνύματά σας, για τα νέα σας με λίγα λόγια. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Έρχεται και η Ιουλία Καραποτάκη για τη συνέχεια στον αέρα μας. Τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα.

35 άρια βλέπω σήμερα για τη θερμοκρασία. Κάτι έχουμε καταλάβει από χθες το βράδυ. Αρκετά στριφογυρίσαμε. Όσο κουρασμένος και να ήσουν, ο ύπνος δεν έρχονταν εύκολα. Τα μελτέμια προς το παρόν βοηθάνε. Ας κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Στους 30 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Είναι πρωινό Πέμπτης, πρωινό στο Μελωδία. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Κώστας Τουρνάς αμέσως μετά και δεν μετανιώνω. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Πριζίν Μπαρντό και την Ζηλιά την Κρικό. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
4: πληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 10.000 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Επειδή είμαστε σε βάθος μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τρέπουλα της αγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.000 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Δίπλος ισχυρός σεισμός 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Καταρρεύσεις κτηρίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Υποχωρεί η τιμή του Bread κάτω από το επίπεδο που βρισκόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει το μεσημέρι τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπερψηφίστηκε ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλυθέα. 14 προσαγωγές. Νέο ρεκόρ ζέστη στη Γαλλία. Σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα. Κλείνουν 1000 σχολεία στη Βρετανία. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
9: Νέες βιταμίνες.
10: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
9: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
11: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
9: Τι εννοείτε?
11: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
12: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
13: Αν αναζητάτε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
2: Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Για να κρατήσουν τα μυστικά των λόγων στα μυστήρια, βγαλμένες κάτω από τη γλώσσα, πρέπει να φτάσουν στα αυτιά τους ψιθυριστά, οι φήμες εννοώ, κρατημένες από καιρό, σαν φιλί με κομμένη την ανάσα, με μια σύντομη αναπνοή που έρχεται στο θάνατο με ορθάνυχτα μάτια, με διψασμένα χείλια από φωτιά, στη χώρα μας που βασιλεύει η κόρη της αξέχαστης λύθης. Τα μυστήρια της Ελευσίνας, Ηλίας Ευθυμιόπουλος.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Αποσυντονίστηκε αυτή η καρδιά, μεθυσμένη καρδιά των Pixlax, αλλά υπέροχη. 10 και 39 πρωινό Πέμπτης, πρωινό στο Μελωδία. Αύριο Παρασκευή, μεταξύ 4 και 5, ξέρετε τι γίνεται. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. 10.000 ευρώ είναι το ποσό που βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα. Είναι εκεί και περιμένει νικητή ή νικήτρια. Για να γίνει αυτό, για να βρεθεί νικητή ή νικήτρια, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, το οποίο είναι και πάρα πολύ εύκολο να το θυμάστε κιόλας. 10.000 ευρώ. Λέτε λοιπόν και το ποσό και αμέσως τα μετρητά γίνονται δικά σας. Μέχρι αύριο, εντωμεταξύ στις 4 η ώρα, μπορείτε να στείλετε εσείς που θέλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους, για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Κόστος media, ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θέλω να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ελένη Τσαλιγοπούλου, για τη συνέχεια, χίλιες σιωπές στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Πέμπτη στο Μελωδία, λίγο πριν τις 11, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια και φέτος. Ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει, από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Και έρχεται τώρα και διαγωνισμός για να κερδίσεις 2 αεροπορικά εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό. Το Αιγαίο εξυπηρετεί C-Jets. Είναι απλό αυτό που πρέπει να κάνεις. Στέλνεις email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το όνομα τεπώνυμό σας.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
4: πληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 10.000 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να δεκερδίσεις.
6: Επειδή είμαστε σε βάθος μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
5: Τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.000 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις.
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά.
11: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
2: Πιάσε μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Τραγούδι που αποθεώνει τη στιγμή όταν όλα χωράνε σε δύο μέρες μόνο. Η Δήμητρα Γαλάνη, ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, 11 και 7, πρωινό 5ης 25 Ιουνίου. Πρωινό στο Μελωδία, Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, στην παρέα σας μέχρι τις 2. Βλέπω κάτι καλύτερο γίνεται στους δρόμους Αθήνα σιγά-σιγά. Φτάνουμε όλοι εκεί που είναι να φτάσουμε. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά σε λίγο. Προς το παρόν, Βασίλης Παπακωνσταντίνου στον αέρα μας. Σ' αγαπώ, να προσέχεις. Καλημέρα και πάλι.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
1: Στο τσιγάρο που κρατώ.
0: Πάντα μελωδία.

Ο Λάμπρος Βασιλείου, μία από τις νέες φωνές που θα βρίσκονται στην κασέτα του Μελωδία για το Γιάννη Σπανό στο καλοκαιρινό μας ραντεβού με τη μουσική του Γιάννη Σπανού στο Λυκαβητό, Κυριακή 12 Ιουλίου, με την Τάνια Τσανακλίδου. Μαζί της θα είναι η Γιώτα Νέγκα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και, όπως είπαμε, τρεις νέες φωνές, η Μαρία Αλαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Ticketservices.gr για την προπόληση των εισιτηρίων. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά. Είναι 11 και 14 πρωινό Πέμπτης, να ρίξουμε και μια ματιά. Δεν είναι καμιά θεαματική βελτίωση στον Κηφισό, απλώς είναι σε ένα μικρότερο κομμάτι. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει σημαντικό πρόβλημα από το ύψος της Πέτρου Ράλη μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Έρχεται ο Γιάννης Κότσιρας τώρα στον αέρα μας με το φως και αμέσως μετά Χάρης και Βάνος Κατσιμίχας. Του έρωτα. Καλημέρα.

Πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία 25 Ιουνίου, μετά τη μία το μεσημέρι. Πολλά τηλεφωνήματα από οικογένειες, φίλους, συγγενείς. Πώς πήγε το παιδί, πώς έγραψε το παιδί και πολλοί υπολογισμοί. Πανελλήνιες, σημαίνει αυτό, έτσι για να το συνοψίσουμε. Ανακοίνωση των βαθμολογιών σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι. Έρχεται ακριβώς 11:30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Χρήστος Θηβαίος αμέσως μετά και δεν είμαι άλλος. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
4: πληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 10.000 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Επειδή είμαστε σε βάθος μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τρέπουλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
5: Τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.000 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Δίπλος ισχυρός σεισμός 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Καταρρεύσεις κτηρίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Υποχωρεί η τιμή του Bread κάτω από το επίπεδο που βρισκόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει το μεσημέρι τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπερψηφίστηκε η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλυθέα. 14 προσαγωγές. Νέο ρεκόρ ζέστη στη Γαλλία. Σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα. Κλείνουν 1000 σχολεία στη Βρετανία. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
8: Νέες βιταμίνες.
9: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
8: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
10: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
8: Τι εννοείτε?
10: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
11: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
21: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στην Πολύχνη άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες βρίσκονται διάσπαρτες και ο χρόνος μας είναι πιο πολύτιμος από ποτέ, η ΔΕΗ δημιουργεί έναν χώρο όπου όλα γίνονται πιο απλά σε ένα σημείο. Στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ανακαλύψτε το και μόνοι σας, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
22: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
23: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
2: Πιάσε μελωδία.

0: η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Και αν τη λατρεύω, αυτή δεν είναι η μόνη πίκρα μου. Ότι τη χαίρεται ένας άλλος, μα τότε έχει αυτή που είναι, που με λιώνει, και ο πόνος που στη χάνω όποιο μεγάλος. Αγάπες μου άσπονδες, έτσι εξηγείται. Την αγαπώ, γι' αυτό την νοιάζεσαι. Και λίμονό μου, αυτή ταλαιπωρείται για χάρη μου. Σα βρίσκεται με σε. Σονέτο 42, Βίλιαμ Σέξπιρ.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Hey, τι γλυκό να σ' αγαπούν, Χάρης Αλεξίου και μελωδία στα ραδιόφωνά σας 11 και 39. Πάμε να πούμε για το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα αυτή την εβδομάδα 10.000 ευρώ. Ολοστρόγγυλο ποσό, ποσό που θυμάσαι πανεύκολα. 10.000 ευρώ λοιπόν, και αύριο μεταξύ 4 και 5 ημέρη κληρώνει, κάνει το τηλεφώνημα. Τι πρέπει να θυμάστε πάντα, ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη μέρη το ακριβές ποσό, 10.000 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά αμέσως όμως θα γίνουν δικά σας. Καλή επιτυχία. Μελωδία.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Α, μέχρι αύριο στις 4 μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας. Εσείς που θέλετε το μήνυμά σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Καλή επιτυχία ακόμα μια φορά. Κόστος media τελανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και μην ξεχνάτε ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση Αλκίνος Ιωαννίδης. Για τη συνέχεια, όνειρο ήταν στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας άνικος αθόρυβος κρατάει.

0: Άκου τώρα, βλέπω Δανία και Σουηδία είναι σε επιφυλακή γιατί οι μετεωρολόγοι έχουν δώσει πρόβλεψη για το Σαββατοκύριακο ότι η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς και για αυτές τις χώρες, όπως ξέρουμε, αυτό το νούμερο είναι κάτι παραπάνω. Από καύσωνα, εμείς, όπως έχουμε ξαναπεί, ο Ιούνιος, τουλάχιστον ο καιρός αυτό το μήνα, μας έχει φερθεί καλά. Στους 30 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία, που είναι λίγα λεπτά πριν τις 12. Με το Μελωδία στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βράδο.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
5: 10.000 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να δεκερδίσεις.
6: Επειδή είμαστε σε βάθος μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα υποβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρον.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή μας. Γι' αυτό στην Πολύχνη θα βρείτε ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ με διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συγκεντρώνει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σημείο. Εκεί θα βρείτε πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη σε έναν χώρο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ζήστε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, Endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Έβαλαν το κρεβάτι σε θέση Feng Shui, ώστε το κεφάλι να μην το πιάνει ο βοριάς. Τα βράδια έκλειναν ερμητικά και κοιμώντουσαν στη σιωπή, ούτε που κατάλαβαν πως μπήκε μέσα η θάλασσα. Σπίτι στη θάλασσα. Μάνια με ζήτη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
13: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: τέχνα, πάντα μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: οδηγενείς.
1: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
5: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
4: Θέλει να
5: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
4: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε.
7: Πίσω κι από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
8: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
9: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάγκο.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Ο κόσμος, αν περίσευε και ο χρόνος, δεν θα ήταν η σεμνότητά σου πόνος. Τους τρόπους θα καθόμαστε να βρούμε, του έρωτα τις ώρες να περνούμε. Την όχθη εσύ θα έπιανε στο γάγκι, πετράδια να συλλέγει στην ανάγκη. Κι εγώ εδώ, στο ίμβερου το ρέμα, θα γύρευα παράπονο και θέμα. Στη σεμνότη φιερωμένη του, Άντριο Μάρβελ.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: People have repower. People have
5: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Σήμερα όλοι αναζητάμε περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση από ένα μόνο σημείο. Αυτό ακριβώς προσφέρει το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Ένας σύγχρονος χώρος που λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, συνδυάζοντας λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές εύκολα μέσω έξυπνων αυτόματων ταμείων και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
8: Ακούμε μπροστά.
2: Ο Γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλατής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Χάραξε την πορεία μου μέσα από φουσκωμένα σύννεφα, βάζοντας στη γη σημάδια, τους ολοκάθαρους τάφους των ιδεών, τα καλάμια που ανεμίζουν τη γύμνια των πραγμάτων, την αποδοκιμασία της μολόχας, τις κρακαρισμένες καρδιές των βράχων, τα ρουφήγματα των ανέμων από τις τρύπες της μοναξιάς, βάζοντας στη γη σημάδια τις διφθόγκους των ελληνικών ανοίξεων, τις αμετανόητες φλογίτσες, το ξεθοριασμένο ωμέγα των ανθρώπων. Επίμονο θεώρημα Φέδων Θεοφύλου.
6: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
7: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου κι ασάς. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 3 ώρα ΔΕΗ.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει Αγνώστου Στρατιώτη 86. Ένας σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
12: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
13: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
12: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
11: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Σαν

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ως ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να ποδαώ δουλειάς. Άιντε θύμα,

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δολογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Έχω μέσα μου κάτι σαν καταχνιά που με πνίγει, αλλά δεν είναι τίποτα. Νοσταλγία του τίποτα. Ακαθόριστη επιθυμία. Τυλιγμένο σαν σε ομίχλη, είμαι από το ίδιο υλικό και βλέπω το μακρινό λαμπρό αστέρι από την κάφτρα του τσιγάρου πάνω. Κάπνισα τη ζωή μου. Αβέβαιο. Ό,τι είδα ή διάβασα. Όλος ο κόσμος ένα μεγάλο ανοιχτό βιβλίο είναι, που με χλεβάζει σε μια ανάγνωστη γλώσσα. Έχω μέσα μου κάτι σαν καταχνιά. Φερνάντο Πεσόα.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Αν αναζητάτε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24/7, για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
11: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάροθρον.
12: Ακούμε μπροστά.
13: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.
14: Θάλασσες.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Νέοι και νέες ζητούνται να καλοπιάνουν τη θάλασσα και την ελευθερία με ένα μόνο θήτα. Αυτό φωτί ζητούνται. Παράθυρα να ανοίγουν για τους άλλους. Καλλιτέχνες για μόνιμη απασχόληση να ρυθμίζουν τις σχέσεις ομορφιάς και φθοράς. Ποιητές ζητούνται να κάνουν παράσιτα στις συχνότητες των δορυφόρων. Φωνήματα επί χάρτου. Φέδων Θεοφίλου.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα ΔΕΗ.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
8: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στην Πολύχνη άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες βρίσκονται διάσπαρτες και ο χρόνος μας είναι πιο πολύτιμος από ποτέ, η ΔΕΗ δημιουργεί έναν χώρο όπου όλα γίνονται πιο απλά σε ένα σημείο. Στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ανακαλύψτε το και μόνοι σας, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
9: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
10: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
11: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
10: Όχι, γιατί αυτό
11: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
9: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
12: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
13: Μη μου μιλάς για αγάπη.
9: Πάντα έντεχνα.
13: Έχει πανσαλίνο απόψε.
9: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Εδώ, Λέων Οφ Άθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέων Οφ Άθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατερίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέων Οφ Άθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contract! 100k κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Δεν είναι τάμα η αγάπη και η αφοσίωση δεν είναι του πιστού, μα του άθεου. Δεν είναι τάμα η αγάπη. Θανάσης Χατζόπουλος.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: διστάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεντέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει. Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση mor.com και Σάρωθρον.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή μας. Γι' αυτό στην Πολύχνη θα βρείτε ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ με διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συγκεντρώνει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σημείο. Εκεί θα βρείτε πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη σε έναν χώρο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ζήστε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Είμαι εγώ. Εγώ στο σπίτι μου, σε αυτό το ίδιο σπήλαιο που κατοίκησα. Τα δωμάτια στο ίδιο σημείο. Η κουζίνα μετακίνητη στη θέση που άναβε η πυρά. Οι τοίχοι χύμιξαν και στάθηκαν ως εκεί που ξεκινούσαν οι βραχογραφίες. Είμαι εγώ. Εκεί που φίλησα το νερό από το ποτάμι, που είχε το χρώμα χώματος και σιδήρου. Το ποτάμι Πορτοκαλάδα. Το ποτάμι Βερίκοκο. Η αρχαία μου κατοικία. Πέτρος Κασιμάτης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Στην όχθη που χτανίζασαι.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Μιλώ με τα ψηλά.
7: Φύλαμε.
5: Πάντα έντεχνα.
8: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
5: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
9: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Διασχίζεις τη σκέψη μου και χωρίζεις το πριν από το μετά των γεγονότων. Διασχίζεις τη σκέψη μου και διακονείς τους λογισμούς μου. Και από νευρώνα σε νευρώνα σε βρίσκω, εκεί που δεν το περιμένω να σε βρω. Διασχίζεις τη σκέψη μου, Θανάσης Χατζόπουλος.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσαμε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άννα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Τιδέου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σήμερα όλοι αναζητάμε περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση από ένα μόνο σημείο. Αυτό ακριβώς προσφέρει το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Ένας σύγχρονος χώρος που λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, συνδυάζοντας λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές εύκολα μέσω έξυπνων αυτόματων ταμείων και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
8: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
9: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
8: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Ό,τι έφυγε, έφυγε. Και αν ξαναγυρίσει, όποιος έμεινε πίσω ας το υποδεχτεί. Εμείς θα είμαστε στην πέρα χώρα, την καινούρια, την ανεξερεύνητη. Γύρι στα πόδια της μέλισσας. Η Γύρι, Μιχάλης Γελασάκης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα

0: πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Και για τον κόσμο
1: που μισείς, η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Οργώνοντας το σώμα σου, σκαμπανεβάζω σε θάλασσα τρικυμιώδη. Η πλώρη σου τη μια γυρνάει στον ουρανό, την άλλη τα τρίσβαθα γναντεύει της ψυχής σου και πάει του βάθους, στο πιο κρυφό σημείο που δεν γνωρίζεις, το σώμα σου. Οργώνοντας το σώμα σου, Θανάσης Χατζόπουλος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Θέλει μελωδία.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία

αλλάξει κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Ας μην ξέρω γιατί πια.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το ένα χέρι μία μέρα θα μιλήσει στο άλλο αυστηρά και θα του πει «Εσύ που ήσουν όταν εγώ υπέφερα δείχνοντας» και το άλλο θα απαντήσει «Αφαιρέθηκα στις χειραψίες με το όνειρο». Χειραψίες, Μιχάλης Γελασάκης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
5: Θέλει να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
7: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
7: Θέλω να με χτυπείς αγκαλιά και εγώ να λέω με καλά.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να στέλνω. Γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το κέρδος είναι πιο ζημιογόνο. Τη λύπη φέρνει η χαρά. Γελάμε μόνο από τον πόνο. Και ο σπάταλος γνωρίζει την αξία του παρά. Γυναίκες ονειρεύονται να γίνονται γριούλες. Πολιτικοί ποτέ δεν λένε θα. Οι άντρες κυνηγάνε ασχημούλες. Και μόνο ο ερωτευμένος σκέφτεται ορθά. Μπαλάντα ανάποδων αληθιών. Φρανσουά Βιγιόν.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Εσύ που πρώτη επρόβαλες σαν όνειρο εμπροστά μου και άναψες πάθη ακίμητα στην άδουλη καρδιά μου. Α, πού σε, πες μου αγάπη μου, πού σε γλυκιά μου ελπίδα, τη γην έχεις πατρίδα ή τ' άστρα του ουρανού. Το πλάσμα της φαντασίας, Ιούλιος Τυπάλδος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Χαρτζηλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη. Θέλει μελωδία.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σ' αρνάς

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελόγια.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελόδια. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελόδια App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
3: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μια στιγμή θα σε δω, θα με δεις. Πριν για πάντα μακριά μου χαθείς, δίχως λόγια, φθηνά, περιτά. Θα μου φύγεις, τι κρίμα, κλεφτά. Μια στιγμή θα σε δω, Παύλος Ψαράκης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κλαριά αμυγδαλιάς και ήλιου στη δύση. Πώς να κοιμηθεί? Με τα χέρια ανάμεσα στα σκέλια, με τα φρύδια σμιχτά, το στήθος τεντωμένο, βαθουλωμένο, ανάσκελα με την κοιλιά πρώτη να γευτεί την παγωνιά στις ρίζες, ή μπρούμητα, όπως όταν πείσμονε και έκανε τα δικά του. Εντομηνία Θύρ, Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.